0: Mad Radio 106,2.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαϊδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο

0: ήλιος, φίλοι, μουσική.
1: Madridio.
0: Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106.

0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ο ήχος

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

0: πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω. Mad Radio. Mad VMA.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2. Madridio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.

0: φτώχεια και χαρά.
1: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
2: Ε, ναι, μωρέ, δεν λέω.
1: Ναι, άραγε στην παράγκα.
2: Στην παράγκα.
3: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σα.
1: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα. Μπράβο!
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμική.

0: διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ο Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στην νοτιοδυτική Κρήτη, το Ελαφωνήσι μοιάζει περισσότερο με εξωτικό νησί παρά με μια συνηθισμένη ελληνική παραλία. Ρηχά, γαλαζοπράσινα νερά, αμμουδιές που σε ορισμένα σημεία παίρνουν ροζ αποχρώσεις και μια λιμνοθάλασσα που μπορείς να διασχίσεις περπατώντας μέσα στη θάλασσα. Το χρώμα της άμμου δημιουργείται από μικροσκοπικά θράψματα κοχυλιών που αναμειγνύονται με τη λευκή άμμο. Ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της Κρήτης και μια εικόνα που δύσκολα ξεχνάς. Save your summer. Mad Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Mad Radio 106,2. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι η παράμακη για ζεμπέκι.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το. Λαμπάμε.
4: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω άμα το παθαίνετε κι εσείς. Και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς σας βρίσκουμε Σάββατο πρωί. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι Σάββατο, οπότε γιατί να μην είμαστε καλά. Είναι πρωινό, οπότε φτιάχνουμε τη μέρα μας. Έχουμε καλή διάθεση, Σαββατοκύριακο παιδιά. Και καλοκαίρι και Σαββατοκύριακο, δηλαδή αυτό είναι 2-1. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και κυρίως τη διάθεσή σας. Mad Radio 106,2, είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 ακριβώς. Και νομίζω πως αυτό το Σαββατοκύριακο πρωινό μας εδώ στο Mad Weekend Morning

θα κάνει την διαφορά, γιατί δεν σας έχω μόνο celebrity ειδήσεις, αλλά σας έχω και πάρα πολλά hacks που στα μηνύματά σας που λαμβάνω κάθε μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλετε όλο και περισσότερα, οπότε να, είναι και καλοκαίρι και θα σας έχω περισσότερα hacks σήμερα. Λοιπόν, και σήμερα θα σας πω κάτι άλλο. Θα πάμε στο συναρπαστικό fact της ημέρας που μάλλον δεν το γνωρίζεις. Ποιο είναι αυτό? Η καρδιά σου χορεύει στο ρυθμό της μουσικής. Ναι, καλά άκουσες. Όταν ακούς μουσική, λέει, οι χτύποι της καρδιάς σου τείνουν να συγχρονίζονται με το ρυθμό και το τέμπο του τραγουδιού που ακούς. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι το σώμα μας αντιδρά τόσο έντονα που η πίεση του αίματος και η αναπνοή μας μεταβάλλονται ανάλογα με το αν ακούμε ένα γρήγορο κομμάτι, τύπου heavy metal, ή μια ήρεμη σονάτα. Για σκεφτείτε το. Την επόμενη φορά, λοιπόν, αφού το ξέρετε και τύχει και ακούσετε ένα τραγούδι έτσι λίγο πιο beat ή λίγο πιο έντονο, παρατηρήστε λίγο την καρδιά σας. Έχει να σας πει πολλά.

καλημέρα ξανά. Είσαστε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και κάνουμε το Σάββατο, το πρωινό μας του Σαββάτου, ακόμη καλύτερο. Και πάμε, παιδιά, στο πιο νόστιμο τρόπο να αξιοποιήσεις τις όριμες μπανάνες. Όχι έρημες, όριμες. Λοιπόν, αν οι μπανάνες, γράφει εδώ στο mad.gr, στην κουζίνα σου, οριμάζουν πιο γρήγορα από ότι προλαβαίνεις να τις φας, το αιώνιο πρόβλημα, θα πω εγώ, θα προσθέσω, υπάρχει μια πανεύκολη και δροσερή λύση που έχει, παιδιά, γίνει viral στα social media. Πρόκειται για ένα frozen snack που συνδυάζει μπανάνα, στραγγιστό γιαούρτι, σοκολάτα και φουντούκι, δημιουργώντας ένα γλυκό αλλά και ελαφρύ συνάμα καλοκαιρινό κέρασμα. Λοιπόν, η συνταγή χρειάζεται μόλις, παιδιά, 4 υλικά και λίγα λεπτά προετοιμασίας, οπότε νομίζω ότι πάρτε χαρτί και μολύβι και γράψτε. Λοιπόν, για να φτιάξετε αυτές τις υπέροχες μπανάνες, κόβετε τις μπανάνες σε ροδέλες και σχηματίζετε μικρά λουλουδάκια πάνω σε μια λαδόκολα. Το έχουμε? Το έχουμε. Στο κέντρο προσθέτουμε μια κουταλιά στραγγιστό γιαούρτι, λίγο λιωμένη κουβερτούρα και αν θέλουμε βάζουμε και τριμμένο φουντούκι για έξτρα έτσι τραγανή υφή. Στη συνέχεια λοιπόν το ταψάκι μας με τη λαδόκολα τα βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου 2 ρίτσες και, παιδιά, το αποτέλεσμα, επειδή εγώ το έχω κάνει, είναι ένα παγωμένο σνακ που, παιδιά, συνδυάζει μια γεύση φανταστική της μπανάνας. Εννοείται όσοι αγαπάτε την μπανάνα, με τη δροσιά του γιαουρτιού, τη γεύση της σοκολάτας και μα βάλετε και το τριμμένο φουντούκι, κάνει έτσι και τον ξηρό καρπό επάνω και είναι μουρμούρλια. Μάλιστα, μπορείτε να προσθέσετε και τα δικά σας, έτσι, τις δικές σας γεύσεις, φιστικοβούτυρο, καρύδα ή κάποιο τριμμένο μπισκότο ή κάτι άλλο. Εντάξει, γίνεται λίγο πιο παχυτικό, βέβαια, αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, ένα σνακ είναι. Βάλτε λίγο εκεί να το δώσουμε να καταλάβει. Καλοκαίρι είναι. Είναι πραγματικά μια εύκολη, οικονομικότατη, γευστική ιδέα για τις ζέστες αυτές των ημερών και θα έλεγα εγώ αποδεικνύεται και ότι με λίγα υλικά μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά πολύ απολαυστικό. Για σκεφτείτε το.

0: Λοιπόν, ο David Guetta, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε, αν το διαβάσατε, αλλά μετέτρεψε το στάδιο, τέλος πάντων, εκεί στη Γαλλία, σε ένα τεράστιο dance party με το The Ultimate Monolith Show, παιδιά, σε μια συναυλία γεμάτη νοσταλγία, γεμάτη εντυπωσιακά visuals. Δείτε τα βίντεο μέσα στο MadGR ή και στα social, μπορείτε να το πετύχετε. Είχε φοβερές εκπλήξεις. Και να πούμε εδώ ότι ο DJ ανέβασε στη σκηνή μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, όπως ήταν η Jennifer Lopez, ο Akon, η Black Eyed Peas, και δημιούργησε, τι να πω, ένα line-up που θύμισε τις χρυσές εποχές των Zeros. Τα hits που αγαπούσαμε ήτανε μέσα στο στάδιο, όλοι χοροπηδούσαν. Εντάξει, David Guetta είναι αυτός, παιδιά, δεν το συζητώ. Λέιζερ, πυροτεχνήματα, μια καταπληκτική παραγωγή, υπερπαραγωγή θα έλεγα εγώ. Έμοιαζε βγαλμένη από ταινία. Νομίζω ότι ο David Guetta, παιδιά, χάρισε στους fans εκείνη τη βραδιά, από ό,τι βλέπω στα βίντεο, μια εκπληκτική μάλλον βραδιά. Με viral έγιναν, δηλαδή εγώ... Όταν έβλεπα τα βιντεάκια στο Instagram, είχα ξετρελαθεί. Έλεγα, γιατί δεν είμαι εγώ εκεί να ακούσω και να νιώσω αυτό το συναίσθημα. Απέδειξε λοιπόν για ακόμη μια φορά γιατί, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος παραμένει όλα αυτά τα χρόνια στην κορυφή της παγκόσμιας dance σκηνής.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP, εννοείται, στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Ετοίμαξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
15: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
17: Προπόληση more.com.
18: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια Καλαμάτα kalamata-dance-festival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

κάποιος πει ότι τα όνειρα δεν εκπληρώνονται, κάνει πολύ μεγάλο λάθος, αλήθεια σας λέω. Ο Άντονι Χόπκινς, ο οποίος είναι ένα λαμπρό παράδειγμα, αποδεικνύει φυσικά αυτό που λέμε, ότι τα όνειρα σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε μπορούν να πραγματοποιηθούν. Γιατί τι έκανε, παιδιά, στα 88 του άνοιξε ένα νέο, θα έλεγα, καλλιτεχνικό κεφάλαιο και παρουσιάζει μία πλευρά του που πολύ λίγοι νομίζω ότι τη γνώριζαν. Αυτός λοιπόν ο θρυλικός ηθοποιός που αγαπάμε και έχουμε λατρέψει, που έχει γράψει ιστορία στον κινηματογράφο και έχει κερδίσει 2 Όσκαρ, κυκλοφορεί λοιπόν το πρώτο του μουσικό άλμπουμ με τίτλο Life is a Dream, τι άλλο δηλαδή, τι ωραίος τίτλος, ένα άλμπουμ γεμάτο προσωπικές αναμνήσεις με συνθέσεις που δημιούργησε μέσα σε 6 δεκαετίες και μελωδίες εμπνεσμένες από τη ζωή του, παιδιά, και από τις ρίζες του στην Ουαλία. Η μουσική, όπως έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, ήταν το πρώτο του όνειρο και ας έχει ακολουθήσει την ηθοποιία, και τώρα μετά από μια τεράστια πορεία στη μεγάλη οθόνη αποφασίζει, όπως βλέπουμε, να μοιραστεί με τον κόσμο, έχοντας στο πλευρό του τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου. Και τι να πω, παιδιά, το Life is a Dream δεν είναι απλώς ένα μουσικό project. Το ίδιο φαντάζομαι λέει και ο ίδιος μετά από τόσα χρόνια που το δουλεύει. Είναι ένα προσωπικό ταξίδι ζωής για τον ίδιο, μια συλλογή από αναμνήσεις, από συναισθήματα, από μουσικές, από ιστορίες ενός ανθρώπου που πραγματικά, παιδιά, συνεχίζει να δημιουργεί και να μας εκπλήσει και να μας θυμίζει πως ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσουμε αυτό που αγαπάμε, για να είμαστε αυτοί που θέλουμε. Και τελικά, παιδιά, κάποιοι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ να ονειρεύονται, και αυτό εδώ ο Άντονι Χόπκινς μας το δείχνει απλόχειρα και πραγματικά περιμένουμε τη στιγμή να το ακούσουμε. Και παιδιά, να κάνετε κι εσείς τη δική σας, έτσι, το δικό σας όνειρο πραγματικότητα. Μην σταματάτε να ονειρεύεστε, μην σταματάτε.

0: Και τώρα, παιδιά, πάμε στο Mad Charts. Τι είναι τα Mad Charts? Λοιπόν, είναι μία νέα ενότητα, παιδιά, στο mad.gr, όπου συγκεντρώνονται καθημερινά τα σημαντικότερα ελληνικά και διεθνή music charts σε ένα ενιαίο προορισμό. Δεδομένα έχουμε, παιδιά, εμείς από κορυφαίες μουσικές πλατφόρμες και οργανισμούς, καθώς και τα δύο αποκλειστικά charts του MAD, το MAD.gr Popularity και το MAD Social Buzz, τα οποία όλα αυτά προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της μουσικής σκηνής, αναδεικνύουν τις τάσεις, τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που ξεχωρίζουμε κάθε εβδομάδα. Τι ακούνε οι Έλληνες στο Spotify, ποιο τραγούδι αναζητάνε στο Shazam, ποιος καλλιτέχνης αναστάτωσε τα social media αυτή την εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, προσπαθούσαμε όλα αυτά να τα παρακολουθούμε σε διαφορετικές πλατφόρμες. Τώρα, λοιπόν, στο mad.gr έχουμε φτιάξει ένα κοινό σημείο αναφοράς, τα Mad Charts, που εκεί τα βλέπετε όλα συγκεντρωμένα. Spotify, YouTube, Apple Music, Shazam, Billboard, IFPI και φυσικά Mad Radio 106,2. Και bonus έχουμε, παιδιά, εκτός από μουσική, το εβδομαδιαίο box office των ελληνικών αιθουσών με στοιχεία από το Ecomed. Εντάξει, είναι καταπληκτικό, γιατί πραγματικά εμείς το έχουμε κάνει και challenge κιόλας, δηλαδή μπαίνουμε και κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα και βλέπουμε τι αλλαγές έχουν γίνει. Και είναι και μια ενότητα που αποτελεί σημείο αναφοράς για το κοινό, για τους δημιουργούς, αλλά και τους παιδιά και τους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας, γιατί έτσι παρακολουθείς καλύτερα τις εξελίξεις στην Ελλάδα και στον κόσμο. Το Mad.gr Popularity βλέπεις πραγματικά την απήχηση των καλλιτεχνών του κάθε καλλιτέχνη από το ραδιόφωνο μέχρι τα social media, ενώ το social buzz καταγράφει τη δυναμική όλων των Ελλήνων καλλιτεχνών στα social, μετρώντας και τα likes και τα σχόλια και τις κοινοποιήσεις. Ένα καταπληκτικό, παιδιά, monitor, φανταστικό. Μπείτε στο mad.gr, στο Mad Charts και θα εκπλέγετε, θα γίνει η καλύτερη σας συνήθεια. Αλήθεια, αλήθεια.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Ο Μύρτος είναι η παραλία που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με την Κεφαλονιά. Μια μεγάλη καμπύλη από λευκά βότσαλα, κρυμμένη κάτω από απότομα καταπράσινα βουνά, με το νερό να αλλάζει αποχρώσεις ανάλογα με το φως και τον καιρό. Από ψηλά, η θέα είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του Ιωνίου. Από κάτω, το τοπίο γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό, με τα βουνά να σχηματίζουν ένα φυσικό αμφιθέατρο γύρω από τη θάλασσα. Άγρια ομορφιά, έντονα χρώματα και καθαρό καλοκαίρι. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grand το κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
8: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
7: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
8: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
7: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
8: beyondborders.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: 102,2.
1: Εδώ είμαστε, Madrid 106,2, η Μινατάση Σιδηροκαστρίτου, λίγο μετά τις 10 και νομίζω ότι το ίντερνετ βρήκε τη θηλυκή εκδοχή του Haaland, παιδιά, και το viral του 2026 μόλις γεννήθηκε. Τι θέλω να πω, όταν το ίντερνετ αποφασίζει να βρει, παιδιά, σωσία, δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε ο Erling Haaland, παιδιά, συγγνώμη, αλλά τα νορβηγικά μου δεν είναι πολύ καλά. Αφού, παιδιά, μια 24χρονη από τη Μόσχα έχει γίνει viral, το βλέπω στο ma.gr αυτό, χάρη στην απίστευτη ομοιότητά της με τον Νορβηγό στάρ του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, το όνομά της είναι Αναστασία Κοστρομίτινα. Κατάφερε λοιπόν να γίνει το νέο πρόσωπο των social media. Ανέβασε, παιδιά, ένα βίντεο στο TikTok και στο Instagram όπου μιμείται τις χαρακτηριστικές εκφράσεις και το στυλ του επιθετικού της Manchester City, και ένα από τα βίντεο της μάλιστα ξεπέρασε και τα 4 εκατομμύρια views. Εντάξει, είχε και είχε το virality η Νορβηγία αυτόν τον καιρό. Ο Νορβηγός star ούτως ή άλλως είναι star και γίνεται viral κανονικά κάθε φορά. Και το πιο απίθανο είναι πως η ίδια αρχικά δεν μπορούσε να καταλάβει την ομοιότητά της και χρειάστηκε χρόνο για να το αποδεχτεί, λέει. Πλέον όμως το βλέπει με χιούμορ και αποφάσισε να αξιοποιήσει έτσι την δημοσιότητα που της έφερε αυτή η απρόσμενη σύνδεση με τον Haaland. Και να πούμε ότι η Αναστασία, παιδιά, εργάζεται ως μοντέλο. Ελπίζει πως το viral κύμα θα της ανοίξει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ έχει μόνο μία μεγάλη επιθυμία, να τον συναντήσει κάποια στιγμή για να βγάλει μία selfie.

μαζί του. Εντάξει, τελικά, παιδιά, στην εποχή των social media μπορεί να μην χρειάζεται να βάλεις goal στο Champions League ή στο Mundial για να γίνει κάποιος φυσικά διάσημος, αρκεί να μοιάζει με κάποιον άλλο διάσημο. Όταν το κάνει, όπως βλέπετε, παιδιά, εκατομμύρια τα views.

και σε μια όμορφη πάμε, παιδιά. Μια όμορφη που αγαπάμε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, τη Σαρλίζ Θερόν, η οποία βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αυτή τη φορά όμως, όχι μόνο για το ταλέντο της, αλλά και για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια στο Παρίσι, που ενώ φορούσε έτσι μια πολύ ωραία δημιουργία, παιδιά, του Dior, τα social media, αν δείτε και εσείς το βίντεο, μπορεί και να συμφωνήσετε με κάποιους, δεν άργησαν να μετατρέψουν λοιπόν την προσοχή τους στην αλλαγή της εικόνας και της απώλειας βάρους της ηθοποιού. Οι αντιδράσεις ήταν πολλές, κάποιοι φανς εξέφρασαν την ανησυχία τους, ενώ άλλοι, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι και εγώ το είδα, με το που είδα δηλαδή το βιντεάκι, είπα, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Έσπευσαν κάποιοι να την υπερασπιστούν, να θυμίσουν πως η Σαρλίζ Θερόν ήταν πάντα μια λεπτή σιλουέτα, πως γενικά κάνει αλλαγές στη ζωή της και στην εμφάνισή της και στα κιλά της. Μην ξεχνάμε πως έχει κάνει και ταινία η οποία έχει πάρει και, έτσι, και πολλά βραβεία, έχει αποσπάσει πολλά βραβεία, που πήρε αρκετά κιλά. Το σχόλιο το δικό μου θα πω ότι είναι υπερβολικά δύνατη. Και υπερβολικά δυνατή, γιατί όλοι σχολιάζουν το look της σαν αυτό το φάρμακο, που όταν παίρνουν το φάρμακο για το αδυνάτισμα έχει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη έκφραση. Δεν θέλω να αναφέρω το φάρμακο, γιατί η έκφραση έχει μέσα το φάρμακο. Αλλά ναι, όλοι σχολίασαν αυτό. Όπως τη βλέπω τώρα, παιδιά, είναι πάρα πολύ αδύνατη. Είναι οστεοποιημένη. Δηλαδή φαίνονται τα κόκαλά της μέσα. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τη συμμετοχή της στην κινηματογραφική υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι από αυτά τουλάχιστον που έχουμε γράψει και έχουμε διαβάσει, ότι έπρεπε να είναι πάρα πολύ αδύνατη. Παρ' όλα αυτά όμως πολλοί το σχολίασαν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι απλά περνάει μια φάση και θα περάσει, γιατί η Σαρλίζ Θερόν έτσι μας εκπλήσει. Είναι πρότυπο για πολλές γυναίκες, για πολλές μαμάδες, πολλές δυναμικές γυναίκες του Hollywood. Και εντάξει, παιδιά, ας μη στεκόμαστε στα κιλά μας, να είμαστε υγιείς και ας είμαστε όσα είμαστε. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω κάτι φοβερό και τρομερό, το οποίο έχει γίνει viral. Είναι ένα viral hack που τι κάνει, διώχνει παιδιά τις κατσαρίδες, τις κάνει να αλλάζουν δρόμο, όπως γράφει εδώ πέρα στο άρθρο. Καλοκαίρι είναι, παιδιά, okay, το ξέρουμε, ζέστη, διακοπές, έχουμε και αυτούς τους ανεπιθύμητες επισκέπτες στο σπίτι μας, αλλά δεν χρειάζεται να τους έχουμε, λέω εγώ τώρα. Οι κατσαρίδες, παιδιά, κάνουν την εμφάνισή τους, το ξέρουμε, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι μια εποχή που τους αρέσει να βγαίνουν προς τα έξω. Εμάς δεν μας αρέσει καθόλου. Και υπάρχει ένα κόλπο, λέει, με δύο υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κουζίνα και φυσικά έχει γίνει viral, εννοείται. Το μυστικό, λοιπόν, παιδιά, βρίσκεται στη γνωστή μαγειρική σόδα και τη ζάχαρη. Αυτό τον εκπληκτικό συνδυασμό, τα δύο αυτά, σε ίση ποσότητα τα τοποθετούμε, λέει, σε ένα μείγμα που φτιάχνουμε, σε μικρά μπολάκια ή καπάκια στο σημείο που εμφανίζονται οι κατσαρίδες. Όπως, πώς να σας πω τώρα, κάτω από νεροχύτες ή πίσω από συσκευές ή σε γωνίες που έχουν τρυπούλες. Η ζάχαρη, λέει, λειτουργεί ως δόλωμα για να έρθουν, ενώ η μαγειρική σόδα χρησιμοποιείται ως μέρος της φυσικής αντιμετώπισης. Φυσικά, το πιο σημαντικό όπλο, παιδιά, παραμένει η καθαριότητα, έτσι. Όχι ψίχουλα, όχι ανοιχτές τροφές, όχι υγρασία, για να διώχνουμε και με τον πιο σωστό τρόπο τους ανεπιθύμητους αυτούς επισκέπτες. Συμπληρωματικά, πολλοί δοκιμάζουν και φυσικές μυρωδιές, όπως η δάφνη ή η μέντα, που φαίνεται ότι λειτουργούν και αυτές, έτσι, αποτρεπτικά. Εντάξει, παιδιά, αυτό με τη ζάχαρη και τη σόδα είναι ένα μικρό hack. Λίγη πρόληψη και μερικές έτσι απλές κινήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γιατί, παιδιά, καλοκαιράκι είναι. Δεν τους θέλουμε τους επισκέπτες, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.

σας έχω το παγωτό που με δύο μόνο υλικά σας κάνει να νιώθετε όχι μόνο καλοκαίρι από πάνω μέχρι κάτω, από μέσα προς τα έξω, δηλαδή φοβερό. Λοιπόν, είναι το viral παγωτό καρπούζι που το βλέπουμε στο TikTok. Εννοείται πως καλοκαίρι ίσον καρπούζι, καρπούζι ίσον καλοκαίρι. Είναι ένα δροσιστικό και το επίσημο νομίζω φρούτο του καλοκαιριού και αυτό λοιπόν το φρούτο έρχεται να γίνει viral στο TikTok. Το viral παγωτό καρπούζι είναι η νέα μονή των social media, πώς άλλωστε, εννοείται, γιατί είναι δροσερό, είναι πανεύκολο και χρειάζεται, παιδιά, όπως σας είπα, μόνο δύο βασικά υλικά. Καρπούζι και γάλα ή κρέμα γάλακτος. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, παγώνεται το καρπούζι, προσθέτεται το γάλα και μετά από λίγα λεπτά ανακατεύεται το φρούτο και μεταμορφώνεται φυσικά σε έναν απαλό, κρεμώδες παγωτό που δεν έχετε ξαναφάει. Η συνταγή έχει γίνει viral, γιατί δεν χρειάζεται, παιδιά, παγωτομηχανή και πάρα πολλά υλικά για να φτιάξεις ένα παγωτό. Δύο υλικά, τα παγώνεις, θα κάνεις ένα μίξ στο blender, τα ξαναβάζεις στην κατάψυξη και έχετε το απόλυτο vegan παγωτό. Εντάξει, μπορεί τεχνικά να μοιάζει περισσότερο σαν σορμπέ παρά με κλασικό παγωτό. Βέβαια θα μου πεις μέσα έχει κρέμα γάλακτος, έχει τέτοια πράγματα. Αλλά είναι ένα παγωμένο ροζ γλυκό, παιδιά, που πραγματικά φωνάζει καλοκαίρι. Λίγο καρπούζι, λίγη φαντασία, 10 λεπτά και δροσίζεστε. Για δείτε το.

0: Μιλήσαμε για viral παγωτά, μιλήσαμε για Σαρλίζ Θερόν, μιλήσαμε για πώς θα διώξουμε τις κατσαρίδες και φυσικά για μουσική και ό,τι μπορείτε να βρείτε στο ma.gr. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Σάββατο πρωί, λίγο πριν τις 11, έχουμε χρόνο να πάμε βόλτες, να κάνουμε ψώνια, να κάνουμε τις δουλειές μας και να πάμε και για μπάνιο. Όσοι μας ακούτε από κάποια παραλία, είστε πάρα πολύ τυχεροί. Εγώ σε λίγο θα βρεθώ κοντά σε παραλία, γιατί παιδιά, το Σάββατο δεν τελειώνει στις 11 η ώρα. Ξεκινάει στις 11. Λοιπόν, όπου κι αν είστε, να περνάτε πολύ ωραία. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Απολαύστε το Σαββατό σας. Και μην ξεχνάτε, γιατί έρχεται τώρα εδώ, έχουμε το Πέτρο Τριανταφύλου που θα μας ξεσηκώσει με το Hits Hot 40. Μαζί πάλι αύριο στις 10 ακριβώς. Και να κλείσω με αυτό που κλείνω κάθε φορά: δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια μέρα, όμως μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου. Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο Σαββάτου και τα λέμε αύριο. Φιλιά!
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σα.
2: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP, εννοείται, στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσει μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικέ live εμπειρίε στο Mad Radio 106,2.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
9: Τεγόρι μου.
10: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρι.
9: Όχι, είναι τα γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
9: Ωραία, είμαι 10 με τον...
8: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1. The Hot Weekend is on. This is a hit Hot 40 City.
5: Oh, yeah.
6: Hi, this is Ultra Natea with my sweetie, Peter.
7: Hi, I'm Mariah Carey.
8: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hi, everybody, this is Daddy Barlow. This is Peter on the top.
11: This is Ariana Grande.
12: What's up, y'all? I'm Beyonce.
13: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
14: Hi, I'm Calvin Harris.
15: This is Drake.
16: I'm Dua Lipa.
17: I'm Ed Sheeran.
18: All right, this is Ricky Iglesias.
19: This is Lady Gaga.
20: This is Bruno Mars.
21: The Hits Hot 40 with Peter.
22: Oh, yeah.
23: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα the hottest European airplay hits today, ή αλλιώς τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία

0: και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hit Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1.
1: Are you ready? This is a Hits Hot 40 City.
2: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
3: So

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

Σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest European Airplay hits today. Ο καλλιτέχνης που έχει φτιάξει τα soundtracks κάθε καλοκαιριού τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Calvin στον κλασικό uplifting dance ήχο του, τον ήχο που τον έκανε superstar, και η Ιρλανδή Jazzy που προσθέτει την δική της soulful φωνή σε ένα summer dance hit. Ο Calvin ετοιμάζει ένα νέο dance project για το δεύτερο μισό του 2026, ένα ολοκληρωμένο project που περιμένουμε με αγωνία. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026.

0: Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: All the hits.
2: Όλες.
4: Song.

0: Τάιλα Σανέλ, ένα κορίτσι που γνωρίσαμε με το Water και στοίχιωσε τα βρεγμένα όνειρά μας. Συνεχίζει την εντυπωσιακή διεθνή της πορεία με 2 Grammys, νέο άλμπουμ, νέα τραγούδια και μια hot εμφάνιση στην έναρξη του φετινού FIFA World Cup, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένα από τα πιο hot νέα ονόματα της παγκόσμιας pop σκηνής και δεν σταματάει με τίποτα.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
0: Πριν από 10 χρόνια η 16χρονη τότε Ζάρα ανέβηκε στη σκηνή στο Άμστερνταμ και πυροδότησε ένα παγκόσμιο ίντερνετ φαινόμενο. Το τραγούδι που έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο σου γνωρίζει μια νέα ζωή στα charts, στα social media και στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
0: Song number 30. Zara Larsen. Lush Lush.

0: Tone tonight.
1: Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey,
4: my name is Lil Nas X.
5: My name is Billie Eilish.
6: The world's biggest superstars with Peter.
7: Και πάλι μαζί, Σαββάτο Κυριακό στην πόλη. Περάσαμε με επιτυχία τα μισά και αυτού του μήνα. Well done, boys and girls. Είμαστε σε μια εβδομάδα με μεγάλες συναυλίες και events σε πολλές πόλεις και καλοκαιρινούς προορισμούς. Την Κυριακή, μαζί με το μεγάλο τελικό, έρχεται για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου ένα halftime show με σούπερ ονόματα. Madonna, Justin Bieber, Shakira και BTS. Αν δεν σου αρέσει το ποδόσφαιρο, σίγουρα πρέπει να το δεις μόνο γι' αυτό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι την κορυφή. This is...
8: It's the Hits Hot 40
9: με τον Πέτρο.
10: Number one
11: on the weekend.
12: Εδώ ακούς τι παίζει.
7: Stay there, σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Clooney, που έχει μία από τις τεράστιες dance επιτυχίες στην Ευρώπη σήμερα, σε αυτό το ημίωρο και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
13: So

0: We got the hits. All the hits. The hits. Hot 40.
1: It's the number one countdown.
2: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.
1: Song

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Η επιστροφή της Αμερικανίδας Superstar δεν θα μπορούσε να είναι πιο εντυπωσιακή. Το τραγούδι έγινε το πρώτο σίγγλ από το τρίτο άλμπουμ της που έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, γράφοντας ιστορία. Τρία νούμερο 1 lead singles και ένα βίντεο που γυρίστηκε μέσα στο παλάτι των Βερσαλιών, με την Ολίβια να λέει ότι αυτό το τραγούδι είναι το πιο in love τραγούδι που έχει γράψει ποτέ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
2: UK.
1: Number one.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Το ναυάγιο της Ζακύνθου είναι μία από τις πιο διάσημες παραθαλάσσιες εικόνες της Ελλάδας. Ένας μικρός κόλπος περικυκλωμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους με το σκουριασμένο κουφάρι του πλοίου να βρίσκεται στη μέση της παραλίας από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το έντονο γαλάζιο του νερού, τα λευκά βότσαλα και το ναυάγιο δημιούργησαν ένα τοπίο που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Το καλοκαίρι του 2026, η πρόσβαση στην παραλία και το κολύμπι στον κόλπο παραμένουν απαγορευμένα για λόγους ασφαλείας. Η εικόνα της όμως εξακολουθεί να είναι ένα από τα σύμβολα του ελληνικού καλοκαιριού. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε Ιωάννα.
4: Είμαι Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Η Αγγελική Λιάρδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
14: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
15: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
13: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
14: Όλα.
13: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
14: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
12: After Dark με τον Θέμη Γεωργαδά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
16: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Are you ready? Hi, this is David Guetta.
5: This is your Cardi B. Hello, I'm Luis Capaldi.
6: Hey guys, this is Selena Gomez.
7: Hey, what's up? This is your Jason Derulo.
8: Hey everybody, this is Ariana Grande.
9: Now start to the top.
10: Are you ready?
11: Let's go!
12: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Με ακούς στο ραδιόφωνο, με βλέπεις και με ακούς στα social. Και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest European airplay hits today. On the air and never.

0: sure gives you more.
1: Μην εκεί. Σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε η Genie των Blackpink για την συνεργασία της με τον Tame Impala. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
2: Here is the one for the hits.
3: 40 μεγάλες.
4: Μεγάλες.
3: Ποια θα είναι στην κορυφή?
5: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Top 40.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Number 22.

0: Αυστραλός Psy-Rock Mastermind και μια K-pop superstar, ο Kevin Parker και η Genie των Blackpink δημιούργησαν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις αυτής της χρονιάς. Το remix του Dracula που μόλις ακούσαμε έγινε viral μέσα σε λίγες ημέρες χάρη στο TikTok και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026. Ακού τι λέει η Genie των Blackpink.
1: We have mutual friends. And just one day I got a text saying like I'd love to hear you sing on this song that's already out called Dracula, and I was like, what do you mean? I'll jump on right now. So I got into the studio. We did a lot of Zoom and back and forth because he was also in Australia. But yeah, that's how it happened.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo, official technology partner της FIFA.
4: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
5: Song.

0: You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ. So.

0: BTS Swim. Το τραγούδι αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το μεγαλύτερο K-pop group στον πλανήτη. Οι BTS ανακοίνωσαν την πρώτη τους παγκόσμια περιοδία μετά από 4 χρόνια ως πλήρες συγκρότημα και η ζήτηση για τα εισιτήρια έχει σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα, πριν από ένα χρόνο.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
1: US, number one. This week's number one. This

0: didn't do any, but...
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot.
5: Yeah. Music.
7: The hits.
8: Hot 40.
5: Hot 40.
9: With Peter.
10: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest European Airplay Hits Today. Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι το νούμερο 1.
11: You're listening to The Hits Hot 40. Great radio. Great radio.
12: It's the weekend with Peter.
10: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Madonna. Ποια είναι η μυστηριώδης Gabriella και ποιο είναι το πρώτο single από το ολοκένουργιο άλμπουμ της Ariana Grande.
12: Into the music with Peter. Are you into the music?

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 19.

0: Σάι, Γκαμπριέλα. Έξι κορίτσια από έξι διαφορετικές γωνιές του κόσμου είναι σήμερα το νέο παγκόσμιο Girl Group Phenomena. Το εντυπωσιακό music video με special εμφάνιση της sexy Jessica Alba έκανε μέσα σε λίγες εβδομάδες δεκάδες εκατομμύρια προβολές. Το όνομα Γκαμπριέλα δεν αναφέρεται σε πραγματικό πρόσωπο, αλλά σύμφωνα με τη Sketch Eye συμβολίζει την ιδανική, μυστηριώδη γυναίκα που γίνεται αφορμή για μια ιστορία ζήλιας.
1: This is your weekend music. Weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: 10 νούμερο 1 hits. 8 από αυτά απευθείας στην κορυφή. Η Ariana Grande επέστρεψε με νέο τραγούδι και νέο άλμπουμ που κατακτά τα charts από την πρώτη μέρα.
3: Song number 14.
0: Αυτή είναι η Ari. Hate that I'm a Julie.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
8: Να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
13: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
11: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
12: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
13: Όλα.
12: Αν μην πέσει. Καμία βοήθεια δηλαδή.
13: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
11: After Dark με τον Θέμη Γεωργαδά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Ooh. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις αχ, να λύθετε με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Hey guys, it's Ava Max.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: Hi, it's Taylor Swift.
7: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
8: He is back, baby.
9: Στην τρίτη ώρα του The Hit.

0: Θα ακούσεις το Super Hit που ξεκίνησε από τα Ολλανδικά στούντιο και τη Νέα Υόρκη και κατέκτησε όλο τον πλανήτη. Το τραγούδι για το καλοκαίρι που δεν τελειώνει ποτέ και την Ζάρα Λάρσεν για την περιοδία της που τελείωσε. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
1: The voice, the music. The weekend.
2: Life is better at the top.
1: You're
3: listening to
4: The Hits Hot 40.
5: Great radio.
6: Weekend.
7: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
8: So

0: και το Talk to You από τα Ολλανδικά στούντιο, μιξαρισμένο στη Νέα Υόρκη, έφτασε στα dance floors σε περισσότερες από 30 χώρες και ανέβηκε στο νούμερο 1 του παγκόσμιου dance chart για 3 εβδομάδες. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα dance track της χρονιάς που μας αρέσει πολύ και ακούγεται σήμερα στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, Official Technology Partner. FIFA.
1: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας στο The Hits Hot 40. So.

0: Come along on the journey.
1: The world's biggest superstars.
2: With Peter.
3: Με τον Πέτρο.
1: Peter gives you more.
4: I love this.
5: Life is better at the top.
6: Το τραγούδι που έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο σου μιλάει για τις στιγμές που η ζωή αλλάζει κατεύθυνση χωρίς προειδοποίηση, όπως ακριβώς αλλάζει χρώματα και η μη πολύτιμη πέτρα Opalite. Hot Inside. Η πέτρα Οπαλίτης είναι η πέτρα γενεθλίων του Travis Kelce.
7: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
6: Song number 7. Taylor Swift, Opalite.

0: Hey guys, this is Selena Gomez.
1: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
2: Hey everybody, this is Ariana Grande.
0: This is the number one countdown. Going up.
2: The hit top 40.
3: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκένουριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουριο τραγούδι.
0: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
3: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Harry Styles. Εδώ θα μάθεις ποια είναι τα τρία τραγούδια που ακούγονται περισσότερο σήμερα στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη.
4: This is Brian.

0: American Girls. Ο άνδρας που έψαχνε, ενώ όλοι οι φίλοι του το είχαν βρει. 4 χρόνια σιωπής, ένα global blockbuster album, 30 shows στο Madison Square Garden και ένα ρεκόρ στο Wembley. He's back for more. Άκου τι λέει ο Harry Styles για τη μουσική του.
1: Of all of my questioning of like why and why do I do this, it's like this feeling of someone hearing something is like reason enough to like be alive. Like that moment is so special. And I think the idea of me making music being like this investment towards this thing that is so much greater than me in however many years time, like way past any of us are alive, and someone hearing something, that is the gift of them kind of giving that song to people to hear. I think it's like somewhat comforting.
2: The world's biggest superstars with Peter.
0: Lenovo και FIFA World Cup, μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI powered decision making, advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γηπέδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα the hottest European airplay hits today. Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: This week's top 3. Song number 3.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ο διάσημος Αμερικάνος ηχογράφησε αυτό το τραγούδι χρησιμοποιώντας vintage μικρόφωνα και αναλογικές κονσόλες, θέλοντας να πετύχει τον χαρακτηριστικό ήχο των μεγάλων soul ηχογραφήσεων της δεκαετίας του 70, και μία ακόμη φορά μας έδωσε ένα μοναδικό ήχο και μία καταπληκτική επιτυχία. Ώρα για το νούμερο 1. Oh, yeah. 30 χρόνια insomnia με την θρυλική φωνή του Maxi Jazz και ένα θρυλικό dance hit που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Ένα δυνατό electronic anthem που παντρεύει την σύγχρονη pop με τον κλασικό progressive house, μοναδικό ήχο των Faithless. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. BB Rexha, Faithless, New Religion. We did it again. Ένα ακόμη weekend. Φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ, στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: You're on. On the top.
2: Always on top.
1: With Peter.
3: Oh my god.
1: This is amazing.
3: Oh, Peter's amazing.
4: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
5: Song.
6: Life is better at the top.

0: The Hits Hot 40 with Pirat Radio. Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στο Σαρακίνικο της Μήλου, το τοπίο μοιάζει σαν να μην ανήκει στη γη. Ολόλευκη φεστιακή βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και τη θάλασσα, σχηματίζουν μικρούς όρμους, φυσικές πισίνες και παράξενους σχηματισμούς δίπλα στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν είναι μια κλασική αμμουδερή παραλία, είναι ένα φυσικό σκηνικό όπου το λευκό των βράχων και το μπλε της θάλασσας δημιουργούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντιθέσεις των Κυκλάδων. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δολογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
15: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
16: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
17: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
15: Και ένα hot εξομολογητήριο.
16: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
17: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
15: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
18: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
19: Είμαστε έτοιμοι!
20: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
4: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
3: Άρα ποτέ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
0: Σάββατο και Κυριακή, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Τεγόρι μου.
2: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρι.
7: Όχι, είναι τα γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
2: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
7: Ωραία, είμαι 10 με τον...
2: Oh, no.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
1: να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
12: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
14: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
12: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
13: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
14: Όλα.
13: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
14: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
12: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί λάθος να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη. Ναι.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Ναι, τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική,

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σα.
1: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα. Μπράβο!
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στη δυτική πλευρά της Λευκάδας, το Πόρτο Κατσίκι βρίσκεται κάτω από έναν τεράστιο, σχεδόν κάθετο λευκό βράχο. Για να φτάσεις στην παραλία, κατεβαίνεις στα σκαλοπάτια που ξεκινούν από την κορυφή. Και όσο πλησιάζεις, το νερό αποκαλύπτει όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου. Το όνομά της σημαίνει λιμάνι των Κατσικιών, επειδή κάποτε το σημείο ήταν τόσο δύσβατο, ώστε λέγεται ότι μπορούσαν να το προσεγγίσουν μόνο κατσίκια. Σήμερα είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Λευκάδας και ολόκληρου του Ιουνίου. Save your summer. Mad Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
8: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
7: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
8: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι!
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι πάντα.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίωσε κάμπινγκ στην Καρδιά.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grand το κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
8: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
7: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
8: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
7: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
8: beyondborders.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης, ο Μπάλος είναι μια τεράστια φυσική λιμνοθάλασσα ανάμεσα στη Χερσόνησο της Γραμβούσας και το ακροτήριο Τηγάνη. Λευκή άμμος, ρηχά νερά και αποχρώσεις που κινούνται από το τυρκουάζ μέχρι το βαθύ μπλε δημιουργούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Μεσογείου. Από ψηλά η λιμνοθάλασσα μοιάζει με ζωγραφιά. Από κοντά, τα ζεστά και ρηχά νερά της θυμίζουν μια τεράστια φυσική πισίνα. Μπάλος, εκεί όπου η Κρήτη δείχνει την πιο εξωτική πλευρά της. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Εξελάνς βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
8: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
9: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
10: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
10: Ωραία, είμαι 10 με τον...
9: Oh, no.
8: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

0: Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
7: Να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: Mor.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Η Αγγελική Λιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
4: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
4: Όλα.
3: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
4: Μην πέσει η ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Radio. Mad VMA.

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
5: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούστε 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν
3: τι
2: είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world. With Peter. Right in the mix.
5: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκινήσει.

0: Sunday, what?
1: Το πάρτι ξεκινάει.
2: This is The Mix.
3: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
4: Γεια σου Πέτρο.
5: Stay right there.
6: Γεια σου Πέτρο.
5: Ανέβασε την ένταση. Το δικό σου weekend μόλις ξεκίνησε.
7: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.

0: In the Mix. Με όλες τις επιτυχίες, αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Με αυτή τη μουσική, in a dancing mood, σε βάζω δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend. Το weekend είναι εδώ. Εβδομάδα με μεγάλες συναυλίες και events σε πολλές πόλεις και καλοκαιρινούς προορισμούς. Με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή, σίγουρα θα βρεις κάτι που θα σου αρέσει να κάνεις αυτό το weekend. Την Κυριακή μαζί με το μεγάλο τελικό έρχεται για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπέλου ένα halftime show με καταπληκτικούς καλλιτέχνες. Madonna, Justin Bieber, Shakira και BTS. Αν δεν σου αρέσει το ποδόσφαιρο, σίγουρα πρέπει να το δεις μόνο γι' αυτό.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Hot music. In the Mix with Peter.
0: It's Saturday's Party with Peter.

0: Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in the mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις την μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα. Μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the mix with Peter.

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter.
2: In the mix. Radio. Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
3: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
4: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
5: Γεια σου Πέτρο.
6: Γεια σου Πέτρο.
3: Welcome back.
5: Γεια σου Πέτρο.
3: Right on time.
6: Γεια σου Πέτρο.
7: Γεια σου Πέτρο.
3: Αυτό είναι το warm-up για ένα ακόμη μοναδικό καλοκαιρινό weekend.
8: Είναι τα Hot Weekends

0: with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.

0: με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο, στο tablet, στο desktop, στο κινητό σου. Το weekend είναι εδώ. Περάσαμε με επιτυχία τα μισά και αυτού του μήνα. Έχουμε ακόμη δύο καλοκαιρινά weekend του Ιουλίου για να φτάσουμε στον απόλυτο καλοκαιρινό μήνα. Εντός ή εκτός, στην πόλη ή σε μια παραλία, ό,τι και να κάνεις αυτήν την ώρα, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα την καλύτερη μουσική στην πόλη, μόνο για σένα.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the Mix with

0: This is the Beat of the City in the mix, live in the mix with Peter
1: Pedro,
0: your home for great music. Welcome to your weekend.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hard music. In the Mix with Peter.
1: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιά.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

Περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αμέσως τώρα η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Mad Radio 106,2.

0: ήταν η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά στο Μαντρίδιο
1: 106,2.
2: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Μαντρίδιο 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Μαντρίδιο 106,2.